αλκή. Δε χολαλ μέρα αλ καϊσί σου, δε χολαλ κύρα αλ μέρα αλ σαλσί σου τους. Ιολολολέρωμα μου,